0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Υπάρχουν τραγούδια που

αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ακούτε Star 888.
1: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα.

Τα μάτια μου κλειστά, τα δάχτυλα χτυπάνε τον πάγκο ρυθμικά. Μου είπες πως θα έρθεις απόψε να με βρεις περίπου ως τις 10 και η ώρα είναι 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό, σου άρεσε θυμάμαι να στο τραγουδώ. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαμπό,

Όσο παχλωμά, στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε, είναι αργά. Βγαίνω έξω στο δρόμο, τα βλέπω όλα διπλά.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά

0: μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα.
1: Η θερμοκρασία θα κυμανθήσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι και αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη
4: την χώρα. Ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη την χώρα.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

γνώση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Συνεχίζουμε να επιλέγουμε τραγούδια.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη.

0: Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Θα διαλέ! Θα διαλέ!
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: στα νίποτα. Γλυκιά μου, μην χαθείς.
1: Αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star
2: 888. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρέλες. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
6: Σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
7: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις.

στηριζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γυροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πώς είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Προλαβέ το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κοιμήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Αυλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Η μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293/2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση Ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδικά τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ papaki@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2020. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ.

θέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αγγλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Αγγλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293/2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδικά τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
4: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώθω.

αυτή η δυνατότητα, καθίστε κάπου αναπαυτικά, φέρτε το ένα πόδι κοντά σας και κάντε μαλάξεις στην καμάρα από τα δάχτυλα μέχρι τις φτέρνες, χωρίς να ξεχάσετε τους αστραγάλους. Και αν θέλει ο σύντροφός σας να σας προσφέρει το μασάζ, ακόμα καλύτερα, γιατί φροντίζοντας το σώμα μας, ζούμε καλύτερα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας InAvlosymphono, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293 / 2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδικά τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
6: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
7: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
8: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
7: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν
1: Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να

0: γυμναστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

του δειλινού την άκρη αποκοιμήθηκα. Σαν ξένος, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξένος. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Ναυλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293 κάθετος 2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδίκα τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, το απόγευμα, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου.
2: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, ροφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου. Ένα κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.

0: του therakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν, οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν, οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
4: Τι θες πάλι, Ντένι?
5: Λοιπόν, το πρωί ανοίγω το ψυγείο να πάρω ένα grapefruit. Τα συχαίνομαι. Και τι βλέπω μπροστά μου? Ένα κίτρινο χαρτάκι. Remember to. Να θυμηθώ να συμφιλειωθώ μαζί σου. Το παίρνω και τι βλέπω? Ένα άλλο remember to.
6: Να θυμηθώ επιτέλους να πεθάνω.
5: Όχι, να θυμηθώ να πάρω τις γόβες από το χαραλά. Τρέχω σαν την τρελή. Και τις πήρα.
4: Και?
5: Αυτό, χρυσό μου, τις πήρα. Πώς σας φαίνονται?
7: Ωραίες γόβες, κυρία Μαρκορά.
5: 60.000 χρυσό μου, η μία.
6: Τα έχουνε τα λεφτά τους. Να δεις λοιπόν που αυτές θα λιώσουν αργότερα από σένα.
0: Ακούτε Star 888.
8: Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα που παλιά την τάιζες μπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Αυλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Η μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293/2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδικά τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
4: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου.
5: Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
6: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
7: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
8: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
9: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση.

0: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
1: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
2: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Αγουχαούτα!
2: Φτάνει.
3: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας e-Αυλοσύμφωνο, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Η μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει η εφαρμογή του νόμου 5293/2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούζ, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδικά τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα. Μας έψα. Όλη η μουσική που αγαπάς

0: δική σου ενημέρωση παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
3: Το φυσικό περιβάλλον προσφέρει πολλαπλά ωφέλη στον άνθρωπο. Δοκιμάστε έναν καθημερινό περίπατο στη φύση, επιδιώκοντας την άμεση επαφή μαζί της. Το πέλμα είναι γεμάτο νευρικές απολύξεις που στέλνουν ερεθίσματα σε όλο το σώμα. Περπατήστε ξυπόλυτοι σε χώμα, άμμο ή χορτάρι και θα εκπλαγείτε από το αίσθημα εφορίας που θα σας κατακλείσει. Σε επαφή με τη φύση, ζούμε καλύτερα.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Η πλήρης ψηφιοποίηση της διαχείρισης των αυλοσυμφώνων για περίπου 6.800 επαγγελματικά πλοία αναψυχής τίθεται πλέον σε εφαρμογή μέσω της πλατφόρμας InAvlosymphono, εγκαινιάζοντας ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο και πλήρως διαφανές πλαίσιο για τον κλάδο. Τη μόνιμη λειτουργία της πλατφόρμας του Μητρώου Απογραφής Ανελκυστήρων ζητά υπομοιδά με επιστολή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τέλος, στις διεκδικήσεις του Δημοσίου για χιλιάδες παραχωρημένα αγροτικά ακίνητα βάζει εφαρμογή του νόμου 5293 κάθετος 2026, με τον οποίο το κράτος πάβει να προβάλλει αξιώσεις σε εκτάσεις που το ίδιο είχε παραχωρήσει σε πολίτες στο παρελθόν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακάλεσαν την άδεια που επέτρεπε την πώληση ιρανικού πετρελαίου μετά τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλων στα στενά του Ορμούς, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Δήμος Ξάνθης ενημερώνει τους οδηγούς ότι λόγω των εργασιών ασφαλτόστρωσης στη λεωφόρο Στρατού θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Δημοκρίτου. Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 2 το μεσημέρι θα διατεθούν στην εφαρμογή της ειδίκα τα ραντεβού για τα πρωινά και τα απογευματινά ιατρία των μηνών Αυγούστου και Σεπτεμβρίου.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ@gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Στα

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Το μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει. Έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: ζούμε καλύτερα.
1: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

λίγες κουβέντες καθαρές και ένα σου χάδι. Καλό να με ρίχνεις αμέσως στη φωτιά.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
3: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114. 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.ε.papakigmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

Παίζουν τυφλόμεγα στο δρόμο τα παιδιά, κι είναι οι μορφές τους τρομαγμένα περιστέρια. Μου έδειχνες το Σύριο μια βραδιά, μα εγώ δεν είχα μάτια

Βγάζει μόνο το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει, πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει.

το βλέμμα ενός παιδιού που με κοιτάζει. Πόσο σου μοιάζει, πόσο μου μοιάζει. Πόσο σου μοιάζει. Πόσο μου μοιάζει.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε, όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
0: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
7: Εγώ έχω να σχολιάσω τα καλύτερα για τον καιρό που έχουμε σήμερα.
8: Και εγώ νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή το δερματάκι μου έχει έτσι αναζωογονηθεί, ρε παιδί μου,
7: να πάρει. Δεν σε άκουσα να γκρινιάζεις καθόλου για τη ζέστη.
8: Καλή, σοβαρά μιλάς. Ζω ένα παράδεισο εγώ σήμερα. Ζω ένα παράδεισο, ξέρω.
7: Δεν θα λες όμως τα ίδια αν αυτό ισχύει μετά από δύο εβδομάδες.
8: Τι εννοείς, να κρατήσει αυτός ο καιρός δύο εβδομάδες?
7: Όχι, να υπάρχει αυτός ο καιρός μετά από δύο εβδομάδες. Δεν θα λες τα ίδια.
8: Και εκεί που θα είμαι.
7: Ναι, και εκεί που θα είσαι.
8: Δεν με πειράζει να σου πω την αλήθεια.
7: Και τι, θα πας διακοπές και θα είσαι μέσα?
8: Όχι, έξω θα είμαι.
7: Έξω θα είσαι και θα απολαμβάνεις τη βροχή.
8: Και λέμε αυτόν τον καιρό και μπάνιο κάνω, σιγά. Αν είσαι διακοπές, η όρεξή σου αλλάζει, η διάθεσή σου αλλάζει. Δεν σε πειράζει, καταλαβαίνεις. Δεν σε πειράζει, Δημήτρη. Ενώ αν τσιροκαίγεσαι. Δύσκολα είναι τα πράγματα. Σε κάποιους αρέσει, ξέρω πάρα πολλούς που λένε ότι τι ωραία που είναι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς. Ναι, εγώ δεν είμαι. Μπράβο, πολύ ωραία. Μια χαρά. Εγώ δεν θέλω να τσιροκαίγομαι. Δηλαδή, τώρα εγώ, ας πούμε, από χθες το βράδυ που ξεκίνησε αυτό το αεράκι και σήμερα που είναι λίγο πιο ψυχρός ο καιρός, πάρα πολύ ωραία περνάω. Δεν λέω, είναι καλοκαίρι. Θα έχει και τη ζέστη του. Αλλά ρε παιδί μου, στο μήνα, να κάνει και δύο μέρες, τρεις, έτσι λίγο πιο χαλαρώνει η λίγο ζέστη. Λίγο να κάνουμε και μετά ξανά μανά, δεν
7: και
8: με
7: μια, και μια δημοσίευση ενός που σήκωσε, λέει, αυτός ο καιρός στην Ξάνθη, την ημέρα χρειάζεσαι, κατά τη διάρκεια της ημέρας, λέει, πρέπει να είσαι air condition και το βράδυ θέλεις κουβέρτα.
8: Ναι, ναι, είναι όλες οι εποχές σε μια μέρα σε εμάς, έτσι, έτσι πάει, έτσι πάει. Ισχύει.
7: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Ξεκινήσαμε έτσι με καλή διάθεση λόγω του καιρού.
8: Ναι, ναι, έχουμε πάρει τα πάνω μας στην παιδιά. Ενώ όταν έχει πάρα πολύ σπλαθαρέ.
7: Ναι, έρχεσαι μέσα ήδη λιωμένος, υδρωμένος και όλα σχετικά. Τώρα ήρθαμε φρέσκοι.
8: Καλέ, δεν το συζητώ. Έχει τσιτώσει η επιδερμίδα. Φυσικό μπότοξ. Ξέρεις, συγγνώμη λίγο, ξέρεις ότι όταν αυτό που κάνουν τα μοντέλα είναι που κυκλοφορεί πάρα πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λίγο πριν μια εμφάνιση, μια φωτογράφηση, μια έξοδο τέλος πάντων, παίρνουν μια γαβάθα νερό, γεμίζουν με παγωμένο νερό, ρίχνουν και ένα κιλό παγάκια μέσα
7: και
8: βάζουν μέσα τη μάπα τους. Εμείς τώρα σκεφτείτε ότι να, λίγο κάναμε ένα ψηλό μπότοξ. Το κάναμε, ένα ψηλό μπότοξ.
7: Είστε στον Star 88, το ραδιοφωνό όπως το θέλουμε. Είμαι ο Δημήτρος Σαββάκος.
8: Είμαι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
7: Είναι η κατάλληλη εκπομπή και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 και για σήμερα για να κάνουμε παρεούλα μέχρι
8: να κάνουμε παρεούλα, να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας, για τα χαρούμενά μας, για τα στενά χωρά μας. Γενικά έχουμε μια πολύ καλή διάθεση σήμερα, έτσι και χαλαρή. Και θα πάει χαλαρά η εκπομπή και θα σχολιάζουμε διάφορα και καλέστε κι εσείς αν θέλετε στο
7: 2541 σε όλο αυτό.
8: 66-604 και 66-605 να γίνουμε μια μεγάλη παρέα και να βαδίσουμε μέχρι και τις 9.
7: Τώρα, αν προτιμάτε να τα στείλετε γραπτός, μπαίνετε στη σελίδα μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live και δεξιά στο star chat που βλέπετε. Αν είναι στο κινητό, απλά κάνετε scroll προς τα κάτω και το βρίσκετε. Αλλά μπορείτε και μέσω Viber, με το κουμπάκι που θα δείτε εκεί στη σελίδα ή κατευθείαν στο 697-0266-140. 697-0266-140.
8: Κοίτα να δεις τι γίνεται.
7: Και είναι το Viber του Star 888 και μπορείτε να στείλετε εκεί.
8: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάρτε τηλέφωνο, γιατί δεν πάρετε, θα σας πάρουμε εμείς.
7: Κανονίστε την πορεία σας.
8: Απειλή ήταν αυτό.
7: Λοιπόν, τραγουδάκι σου χωρέω να ξεκινήσουμε. Καλοκαιρινό.
8: Τέλεια.
7: Σ' αρέσει.
8: Το συζητάς.
7: Έτσι, μπράβο.

0: Είσαι ένας χαζομπαμπάς με βούλα και σφραγίδα.
1: Καλά
0: και πώς το λένε, βουλοκαίρια και τα
1: και
0: πάντα
1: καλά
0: όλα.
1: Καλά κάνω.
0: Καλή, δεν το συζητώ, εννοείται, εννοείται.
1: Και δεν έχουμε πει χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν σήμερα. Χαίρεσαι το παιδί σου για χθες.
0: Τα γόρι μου, το παιδί μου, το παλικάρι.
1: Για μένα λέει, ακούστε τι κάνει.
0: Ναι, τι να πω τώρα, ψέματα. Έχουμε και αδυναμίες στη ζωή.
1: Ναι. Ξέρουμε, το παιδί σου, το παιδί.
0: Το παιδί, το παιδί. Ναι.
1: Το έχουμε μάθει. Αυτός έχουμε χαρακτηρίσει, δεν υπάρχει. Αλλά σήμερα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στο Θεόφιλο που γιορτάζει.
0: Χρόνια πολλά, Θεόφιλε.
1: Και στη Θεοφίλη και στην Φιλιό και στη Φιλίτσα και στη Φίλια.
0: Εξαιρετικά.
1: Έχει όλα αυτά τα ονόματα.
0: Ναι, όλα αυτά βγαίνουν από το Θεοφιλία.
1: Και ο Προκόπης γιορτάζει σήμερα.
0: Και η Προκοπία. Σε
1: και
0: πρόλαβα.
1: Η Προκοπία.
0: Και η Ροπία και η Πία και η Ία και η Α. Το λέω γιατί θα σε προλάβω. Ναι, είμαι σίγουρη. Δεν το συζητώ. Εννοείται. Ναι, ναι.
1: Ναι. Τι να κάνουμε. Όλοι αυτοί γιορτάζουν.
0: Ψέματα λέω, θα τα λέω.
1: Όχι, όχι, μια χαρά.
0: Ναι. Υπάρχει και η πίτσα. Η τσατσα, τσασα, α. Προκοπίτσα.
1: Ναι.
0: Γιατί όλα θα τα έλεγε. Δεν θα αφήνε τίποτα απ' έξω.
1: Και λίτσα. Προκοπίτσα. Πίτσα
0: είναι, δεν είναι λίτσα, πίτσα είναι. Τώρα αν την προκοπήσει, την κάνουν λίτσα, δεν ξέρω.
1: Ό,τι όπως θέλει ο καθένας.
0: Ναι, πώς λένε Χριστίνα, από που βγαίνει από το Μαρία. Θα μπορούσε. Ναι, κανονικά, δεν πειράζει. Ναι.
1: Τι να κάνουμε.
0: Και αυτά που λες. Λοιπόν, εσύ πέρασες πολύ ωραία σε αυτό το τέτοιο που είδα εκεί.
1: Την
0: εκδήλωση, δεν το συζητώ.
1: Που έκανε η πεθερά μου.
0: Είχες και την πεθερούλα σου, είχες και τη γυναικούλα σου, είχες και το παιδάκι.
1: Το παιδάκι μου ήταν.
0: Το οποίο είναι μια κούκλα, Χριστινούλα. Αν μας ακούς, ήσουν θεάρα, δεν το συζητώ. Θα σε ήθελα λίγο πιο αεράτη. Με τέτοιο κορμί κούκλα μου και τέτοιο πρόσωπο, πρέπει να πετάς την πασαρέλα.
1: Μα το μπαμπά της έχει μοιάσει, είναι δεδομένο.
0: Δεν είναι τυχαία η παύση. Μπράβο, Χριστινούλα μου. Μπράβο, πουλάκι μου. Είσαι μια κούκλα. Και οι δημιουργίες της πεθεράς, δεν το συζητώ.
1: Ναι,
0: εξαιρετικό. Το φόρεμα ήταν εξαιρετικό. Για τη Χριστινούλα πρέπει να πάει το φόρεμα.
1: Αλλά έξω έπιασε βροχή.

0: Για τις εξορμήσεις σας στην παραλία εκεί στη θάλασσα και όπου και αν βρεθείτε για τις διακοπές σας, ό,τι χρειάζεστε θα το βρείτε εκεί στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει και για σήμερα. Φυσικά θα βρείτε και υπέροχα διακοσμητικά για να στολίσετε τα μπαλκόνια σας και τις αυλές σας, και φυσικά είδη καθημερινής χρήσης και ό,τι άλλο χρειάζεστε για την καθημερινότητα όσον αφορά την οργάνωση του σπιτιού και την κουζίνα. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών αλλά και γραφική ύλη, όλα αυτά μόνο στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού και στις καλύτερες μοναδικές τιμές. Και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και σήμερα. Εσύ τώρα με τι απασχολείσαι εκεί?
1: Θέλω να σου στείλω μια σελίδα και αυτό προσπαθώ τόση ώρα.
0: Άστο, μου το στέλνει μετά, τώρα βγήκαμε στον αέρα.
1: Πότε μετά? Ανά ένα λεπτό στον αέρα είμαστε, δεν θα προλάβω.
0: Δεν είναι ένα λεπτό.
1: Δύο λεπτά.
0: Πόσες σελίδες έχεις να μου στείλεις?
1: Προσπαθώ, αλλά δεν το προσπαθώ. Αυτή την προηγούμενη στην έστειλα, αυτή λίγο δυσκολεύομαι.
0: Μια μισή ώρα και μέχρι το.
1: Θα το ξεχάσω μετά. Με παρασύρει η εκπομπή, κατάλαβε, και δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω. Ενώ τώρα, άμα το κάνω τσάκι και φύγει από το μυαλό μου αυτό, μετά θα είμαι πιο
0: χαλαρή.
1: Θα με βοηθήσει, εσύ μιλέ πολλά.
0: Τη ηλικία είναι να ξεχνάς.
1: Τελείω να βάζει τραγούδι γιατί πρέπει να με βοηθήσεις λίγο.
0: Α, έτσι το πάμε τώρα.
1: Έτσι το πάμε ξεκάθαρα. Βάλε τραγούδι και έλα.
0: Άκου να δεις.
1: Έλα.
0: Πού
1: έχω μπλέξει. Άργησες.
0: Πού έχω μπλέξει, δηλαδή μπορείτε να με σώσετε.
1: Έλα πουλάκι, μου, μη με ζορίζεις. Έλα πάει σάκα.
0: Σώστε με, σας παρακαλώ.
1: Τίποτα, δεν έχεις ανάγκη.

0: δεν έχουμε και τόσο καλή εξέλιξη σε μια γνωστή εταιρεία γενικά στην Ελλάδα για μια παρέμβαση του ΕΦΕΤ για ένα συγκεκριμένο προϊόν μια συγκεκριμένη γνωστή εταιρεία. Θα τα πούμε τώρα, αφού έχει βγει στη δημοσιότητα.
1: Κατά καιρούς βγάζουν ανακλήσεις προϊόντων, η αλήθεια είναι. Γι' αυτό φαντάζομαι μιλάς, για κάποια ανάκληση προϊόντος που είναι γνωστή.
0: Είναι το γεμιστό ρολόκοτόπουλο, αν βρεθεί ποτέ
1: στο τραπέζι
0: το δείτε μπροστά σας. Προσοχή, γιατί λίγοι 8 εβδόμου μέχρι αύριο είναι ουσιαστικά. Μέχρι σήμερα είναι ουσιαστικά. Αν το έχετε αγοράσει και το έχετε, προσοχή, είναι τη συγκεκριμένη εταιρεία Ιφαντής, γεμιστό ρολό κοτόπουλο, νόστιμο και λαχταριστό από ό,τι λέει, αλλά έχει βρεθεί σαλμονέλα, προσοχή.
1: Ναι, ναι. Γενικά έχει... το καλοκαίρι, παιδιά, με το κοτόπουλο πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το. Έχει να κάνει και με το πού το αποθηκεύουμε, πώς το συντηρούμε, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Οπότε είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί τόσο με τα αυγουλάκια όσο και με το κοτόπουλο.
0: Ναι, γι' αυτό προσοχή. Αν δείτε, αν το έχετε αγοράσει, πρέπει να μην το καταναλώσετε.
1: Ναι, ναι.
0: Είδατε και ενημέρωση σε αυτήν.
1: Και λοιπόν, ενημέρωση, μπράβο, μπράβο, αγόρι μου. Λοιπόν, τώρα προηγουμένως ακούσαμε τη δικιά μας την Έλσα την Καριώτη, ένα πάρα πολύ ωραίο και δροσερό τραγούδι το οποίο.
0: Η αγάπη μπορεί.
1: Το ακούμε, ναι, και αισιόδοξο, ναι. Αλλά έχουμε και άλλα τραγουδάκια από δικές μας καλλιτέχνητες. Δεν βάζεις εκείνο ότι η Συνήνα που μου αρέσει και πολύ. Και εκείνο.
0: Εσύ μου λες ότι βάζεις συνεχώς τα ίδια τραγούδια.
1: Γιατί το έβαλες και στην προηγούμενη εκπομπή μας.
0: Βέβαια.
1: Δεν πειράζει, τα κορίτσια μας αξίζουν, ας τα ξανακούσουν.
0: Όταν το κάνω όμως εγώ, λες γιατί και πώς.
1: Έλα μωρέ,
0: και...
1: τι έκανα. Αφού έχουμε 2-3 πλάσματα που είναι ιδιαίτερα ταλαντούχα τα κορίτσια μας εδώ, οπότε πρέπει να τα μεταδίδουμε τις δημιουργίες τους. Σωστά.
0: Αυτό εννοείς.
1: Ναι.
0: Το θαύμα της φύσης.
1: Ναι.
0: Είναι από ό,τι είπαμε θα είναι εδώ και στις γιορτές παλιάς πόλης. Και κάποια στιγμή να το έτσι απευθυνόμαστε στο Δήμο. Να μπουν και άλλοι καλλιτέχνες.
1: Σιγά σιγά από ό,τι καταλαβαίνω έρχονται.
0: Ναι, πρέπει τοπικοί καλλιτέχνες και άλλοι.
1: Να είναι,
0: ναι, πρέπει να
1: είναι,
0: στηρίζουμε
1: να
0: και τους τοπικούς καλλιτέχνες μας και στις γιορτές.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Έτσι. Mm-hmm.

0: εσύ.
1: Ένα σοβαρό ατύχημα με μια τουρίστρια έγινε στις Θερμοπύλες, εκεί mm-hmm. που είναι ο Λεωνίδας.
0: Που πήγαινε το άγαλμα και την παρέστησε το αυτοκίνητο, το διάβασα, το διάβασα. Τι γελάς, μωρέ.
1: Θα σου πω τώρα κάτι, θα σου πω γιατί γελάω. Αρχικά,
0: ναι.
1: Λίγο να προσέχουμε όταν περνάμε τους δρόμους.
0: Καλά, εντάξει, τώρα η γυναίκα ήταν, είχε αποδοθεί.
1: Και δεν έτρεχε, λέει ο οδηγός. Ναι, λέει, πάμε να δούμε τον Λεωνίδα. Δηλαδή, κάτσε με κορίτσι.
0: Η γυναίκα σοβαρά τώρα είναι και γελάζει, να ξέρω. Δηλαδή, είναι καλά η γυναίκα ή πέθανε και τα γυαλάζει.
1: Δεν πέθανε, όχι.
0: Α, δόξα τω Θεώ.
1: Έχει χτυπήσει αρκετά σοβαρά το πόδι της και χτύπησε και λίγο και το κεφάλι της όταν έπεσε, λέει, στο οδόστρωμα. Αλλά είναι καλά προς το παρόν η γυναίκα. Προς το παρόν μ' άρεσε.
0: Δηλαδή είσαι γλυκύτατος. Στα τελευταία τρία λεπτά είσαι γλυκύτατος, με λιστάλεκτος και τα λες τόσο ωραία. Τόσο ωραία.
1: Δεν φτάνει που πάω να σε ενημερώσω, μα έτσι που με κοιτάζεις μου προκαλείς γέλιο, κατάλαβε. Δεν είναι. Και σου λέω μια τόσο σοβαρή είδηση. Απλά εγώ επικεντρωνόμαι στο ότι
0: πρέπει να προσέχουμε το περνάμε το δρόμο.
1: Είδαμε το άγαλμα και ξεχάσαμε ότι υπάρχει εθνική οδός, ας
0: πούμε. Κοίταξε, ήταν τόσο ωραία τα αγάλματα που φτιάχναμε τότε. Ήταν τόσο ωραία. Μπορούσε να αποσπάσει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Στις μέρες μας αποσπάται η προσοχή μας από το κινητό. Τουλάχιστον η γυναίκα είδε ένα άγαλμα και χάθηκε. Έχει μια δόση ορθότητα στο πράγμα. Είναι σωστό. Όχι να χάνεσαι και να σε χτυπάει αυτοκίνητο. Προς Θεού, δεν εννοώ αυτό. Αλλά προτιμώ να χαθείς από το άγαλμα παρά από το κινητό ενώ περπατάς.
1: Εντάξει, αυτό με τα κινητά είναι άλλη κατάσταση.
0: Αυτό, τουλάχιστον η γυναίκα.
1: Εκείνες, έχεις δει, έχει πολλές κολόνες τραβωμένες στο ύψος μας. Γιατί
0: ναι, βγήκε εφαρμογή που είναι σαν το τέτοιο.
1: Ανοιχνεύει που πατάς.
0: Ανοιχνεύει τα εμπόδια μπροστά σου.
1: Με τι, parking sensor σου βάζουν.
0: Ναι, ανοιχνεύει τα εμπόδια μπροστά σου. Αυτή, ξέρεις, ήταν η πρακτική μου εμένα όταν σπούδαζε. Είχα κάνει ένα ρομποτάκι, μια σκούπα, η οποία κυκλοφορούσε. Πόσο μπροστά ήμουν. Την Μαρίκα έκανα. Αλήθεια.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Τόσα χρόνια. Εν τω μεταξύ είχε κάτι αισθητήρι μπροστά.
1: Τόσα χρόνια μετά βγήκε η Μαρίκα.
0: Δεν δηλαδή, ξέρω. Καλά, στο εξωτερικό μπορεί να πει τότε που έκανα εγώ δεν.
1: Δηλαδή τόσα
0: σκούπες.
1: Χρόνια μετά. Το
0: λίγα χρόνια μετά. Δεν ξέρω που το πάση είχαμε. Έτσι είχαμε. Λοιπόν,
1: μα 30 χρόνια μετά.
0: Είχε κάτι αισθητήρι.
1: Το ανακάλυψε εσύ.
0: Σταμάτα, παιδάκι.
1: 30 χρόνια μετά βγήκε.
0: Ναι. Λοιπόν, είχε κάτι αισθητήρες εδώ μπροστά.
1: Ξέρουνε, με
0: υπερήχους. Οι οποίοι ήταν όμως πολύ ανοιχτοί, οπότε τι γίνεται, τον μπερδευόταν. Δηλαδή, όταν πηγαίνει, λίγο μπερδευόταν.
1: Α, μισές δουλειές έκανες, δηλαδή.
0: Είχε ιδέα ο γαμπρός μου, με βοήθησε σε αυτό. Πήρε ένα καλαμάκι, τα κόψαμε. Έβαλε έξω μονοτική ταινία μαύρη, σκούρη, και τα προσάρμοσε στα ματάκια της εδώ πέρα, ώστε να βλέπουν μόνο μπροστά. Και απέφυγε τα εμπόδια. Εξαιρετικό.
1: Μια χαρά.
0: Εξαιρετικό.
1: Έκανε και πατέντα, δηλαδή.
0: Ναι,
1: αλλά δεν το χρησιμοποιήσεις σωστά.
0: Και πήγα να δώσω, να με εξετάσουν για τη συγκεκριμένη πρακτική.
1: Και δεν δούλευε, λέει.
0: Όχι, δεν δούλευε μια χαρά, δεν με ρωτήσανε. Είχαν ενθουσιαστεί με αυτό που βλέπανε. Παίζανε με το. Τι λέγα, μποεμποτούλα. Έπαιζαν με το ρομποτάκι. Εγώ καθόμουν και κοιτούσαν. Ναι, οι άνθρωποι είχαν ενθουσιαστεί. Πολύ ωραία ήταν. Και εδώ κάπου πρέπει να πει μπράβο, Γεωργία, που το έκανε αυτό.
1: Μπράβο, Γεωργία.
0: Δεν το λες όμως. Δηλαδή, πρέπει να το πω για να το πει.
1: Δηλαδή, Γεωργία, έχω πάθει.
0: Επειδή όμως εγώ ξέρω τι είμαι και πώς είμαι. Περίμενε λίγο να αυτοφιληθώ. Δεν περιμένω από σένα.
1: Εγώ σου έβαλα χειροκρότημα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
1: Ξέρεις,
0: μιας και εγώ δεν το θέλω καθόλου. Δημήτρη,
1: ναι.
0: Ευχαριστώ, πάρα πολύ. Ευχαριστώ την οικογένειά μου που βοήθησε να βγω.
2: Τι κάνεις, μπορεί κάποια και
0: άλλα. Ήξερα ότι θα ακολουθήσει, γι' αυτό δεν συνέχισε. Ήξερα ότι και κάτι άλλο θα ακολουθήσει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Για να με επαναφέρει εκεί που πρέπει. Και επανήλθα.
1: Εννοείται.
0: Επανήλθα, εντάξει. Εντάξει.
2: Μπορείς
0: να πας. Α, έχει και συνέχεια. Μπορείς να πας σε επόμενο τραγούδι, ξαναήρθα στα ίσα μου. Ξέρω. Κάμια σκουλικαντέρα και πάει λέγοντα.
2: Τι εννοείς, βρωμένη σκουλικαντέρα.
0: Αυτό. Αυτό.
1: Πάμε σε τραγουδάκι, διαφημίσεις, επίσης δική μας η Μαρία Κουτσούλη και επανερχόμαστε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
1: Παίξε σε εμάς.
0: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Ξάνθη Μιχαήλ Καραολή 41. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 2510 316 781.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα? Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές όπως το Αγουχαούτα μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κοιμήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
3: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε κατάλληλα. Το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής εδώ στον Star 88. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου.
1: Είναι ο Δημήτρης Αβάκος.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9, έτσι για να περνάμε όμορφα και αυτό το απόγευμα με αγαπημένη μουσική και έτσι να σας ενημερώνουμε γενικά το τι ακριβώς γίνεται.
1: Τρελαίνομαι το μεταξύ, συγγνώμη λίγο, θα σε διακόψω για να μην το ξεχάσω. Τρελαίνομαι με το σποτάκι της Μάρθας και του Νίκου. Τρελαίνομαι. Αγουνταχούα! Φτάνει. Τρελαίνομαι.
0: Είναι πάντα, είναι
1: όλα τα σποτάκια τους είναι εξαιρετικά. Λοιπόν, του χρόνου πρώτο Θεός, αν είμαστε μαζί και αν κάνουμε εκπομπή, θέλω να μας γράψουν τα κείμενα.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
1: Είναι πρόταση σοβαρή αυτή τώρα, έτσι.
0: Ακούτε.
1: Μάρθα και Νίκο, αν ακούτε, ξεκινήστε από τώρα, γιατί ξέρω δεν έχετε και πολλές δουλειές. Με αυτό θα ασχοληθείτε.
0: Του
1: χρόνου το κείμενο για το σποτάκι μας θα το έχετε εσείς.
0: Λοιπόν, θα σου διαβάσω τώρα κάτι που ίσως κάτι σου θυμίζει.
1: Για πες.
0: Γενικά. Σοβαρό επεισόδιο ξέσπασε στο Θριάσιο νοσοκομείο όταν περίπου 50 Ρωμά συγκεντρώθηκαν έξω από τις εγκαταστάσεις του, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στο χώρο. Mm-hmm. Αργά το απόγευμα της 3ης 7 Ιουλίου, ένας νεαρός Ρωμά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από τροχαίο ατύχημα. Αμέσως, συγγενείς του συγκεντρώθηκαν έξω από τα επίγοντα, απαιτώντας να τους επιτραπεί η είσοδος και εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη σειρά προτεραιότητες σε εξέταση εξονικής τομογραφίας.
1: Ναι.
0: Στο σημείο βρέθηκαν αστυνομικοί οι οποίοι δεν επέτρεψαν την είσοδο στο πλήθος και επιχείρησαν να αποκλιμακώσουν την ένταση. Ωστόσο, η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από κάθε έλεγχο.
1: Ξέφυγε η κατάσταση, ναι.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σπάνιο αυτό. Δεν γίνεται. Ποτέ.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι μαζεύονται. Τους αναγνωρίζω ότι οικογενειακά πάνε παντού.
0: Ναι, ναι, πάνε όλοι μαζί.
1: Ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί, ναι.
0: Λοιπόν, οι Ρωμάλοι άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν τους γιατρούς, ενώ στη συνέχεια προκάλεσαν και υλικές φθορές στο χώρο του νοσοκομείου. Το περιστατικό δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Θριασίου, με αποτέλεσμα να κληθούν ενισχύσεις από τις αρχές. Η επέμβαση της αστυνομίας οδήγησε τελικά στην αποκλιμάκωση της τάξης, στην αποκατάσταση της τάξης, όχι όμως πριν καταγραφεί η σοβαρότητα του επεισοδίου από τις αρχές.
1: Μάλιστα. Δεν είναι ωραία πράγματα όταν συμβαίνουν αυτά, η αλήθεια είναι.
0: Είναι
1: και συμβαίνουν τα
0: ναι, για ποιο λόγο πρέπει να πάει όλο το πλήθος μαζί, ας πούμε. Δεν είναι σωστό.
1: Αρχικά
0: στο τι να στηριχθεί, στην εξέταση, να βοηθήσουν.
1: Μπορεί να έστειλε ένα μήνυμα το παιδί ότι κάτι δεν έγινε καλά, ότι περιμένει, ότι οπότε πήγαν όλοι μαζί για να βρουν τη λύση έτσι όπως φαντάζονται.
0: Και τη βρήκαν,
1: φαντάζομαι.
0: Τη βρήκαν.
1: Όχι, προφανώς, μόνο προβλήματα δημιουργείς με αυτόν τον τρόπο. Δεν περίπτωση.
0: Δεν γίνεται. Έχω κι άλλο, αλλά θα σου το πω μετά. Αυτό είναι πιο ωραίο.
1: Mm-hmm.
0: Είναι πιο ωραίο. Έχεις εσύ κάτι να μου πεις?
1: Όχι, δεν έχω να σου πω κάτι.
0: Έπαθε παροδική αμνησία, λέει, και ξέχασε τα τελευταία 10 χρόνια επειδή αφού.

0: Λοιπόν, αν νομίζω θα τα αφήσω ασχολίαστα, δεν θα τα αφήσω ασχολίαστα. Όχι, δεν θα μας πάρουν από τα χέρια ακόμη μια απόλαυση, αρνούμε. Δηλαδή, δημιουργείς τρομοκρατία με αυτό που κάνεις τώρα. Δεν πηγαίνεις στην τουαλέτα και λες, Θεέ μου, δώσε μου κουράγιο να φτάσω και θα γίνει ο χαμός εκεί. Και τώρα δημιουργείς τη φοβία εσωτερικά.
1: Να μην ξεχάσεις.
0: Ότι αν ικανοποιηθείς με τον τρόπο αυτό, θα ξεχάσεις τα τελευταία 10 χρόνια της ζωής σου.
1: Και απ' την άλλη,
0: αν δεν είναι και τίποτα αξιοσημείο, τότε θα ξεχάσουν 10 χρόνια, θα ξαναγαστούν άλλα 10.
1: Να το διαβάσω.
0: Φοβάμαι.
1: Πρώτα. Άκουσε με.
0: Φοβάμαι.
1: Στο νοσοκομείο, λέει, οδηγήθηκε μια γυναίκα γιατί εμφάνισε παροδική αμνησία. Παροδική ήταν.
0: Παροδική.
1: Παροδική αμνησία.
0: Ξέρετε, είδε τον κόσμο αλλιώς.
1: Έντονη αφόδευση. Βγαίνει και ένα μήνυμα συνεχώς μπροστά. Λοιπόν, στην τουαλέτα.
0: Ναι.
1: Λέει, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, για περισσότερο από 2 εβδομάδες υπέφερε από δυσκυλιότητα.
0: Είδε η γυναίκα, είδε τον κόσμο αλλιώς. Σου λέω, δεν ακούς. Είδε τον κόσμο αλλιώς.
1: Μέχρι που πήγε, λέει, στην τουαλέτα, με έντονη δυσφορία στο στομάχι.
0: Βέβαια.
1: Μόλις τελείωσε όμως, για 8 ώρες δεν μπορούσε να θυμηθεί περίπου 10 χρόνια από τη ζωή της.
0: Φαντάσου, φαντάσου, το έκρηξε είχε γίνει στο μυαλό του. Έτσι. Έκρηξε.
1: Ήτανε τόσο απολαυστικό.
0: Η ικανοποίηση ήταν υπέρμετρη. Χαμός.
1: Ναι, και σου λέει, ξέχασα.
0: Είμαι ευτυχισμένη.
1: Ξέχασα τα πάντα. Ποιος... λέει.
0: Είδε το... γιατί πέρασε εγώ 10 χρόνια.
1: Είδε, λέει, τη ζωή της να περνάει από μπροστά της.
0: Είδε, άλλαξαν τα χρώματα της φύσης, είδε τον κόσμο αλλιώς. Βέβαια. Τον κόσμο λοιπόν, αλλιώς, μπράβο στη γυναίκα.
1: Ανησυχώντας, λέει, για την ξαφνική αμνησία, η οικογένειά της τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο,
0: αμά,
1: που
0: οι
1: εγκεφαλικές εξετάσεις... Θα με αφήσει να τελειώσω.
0: Μα είναι υπερβολική,
1: όπου δηλαδή, γιατί δεν έκανε στο εξετάσεις δεν έδειξαν καμία ανομαλία.
0: Προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Ευεξία.
1: Μάλιστα, αφού ανάρρωσε, λέει, δεν είχε καμία ανάμνηση του ίδιου του περιστατικού. Δεν θυμάται καν.
0: Και το ίδιο. Ξέχασε. Ένιωθε ευτυχισμένη, παιδί μου, σου λέω εγώ τώρα. Είχε μεταφερθεί σε άλλο πλανήτη.
1: Είναι, λέει, όταν παθαίνει ένα ατύχημα, ρε παιδί μου, συνήθως ναι. Δεν θυμάσαι τι έχει γίνει στο ατύχημα.
0: Ναι. Ξαφνικά αυτό ξυπνάς, δεν το λες και ατύχημα, όμως είναι.
1: Ήταν ένα ατύχημα.
0: Άλλο δεν ήταν ατύχημα, ήταν ευτύχημα.
1: Σαν ατύχημα.
0: Ετύχε.
1: Ευτύχημα.
0: Η γυναίκα απελευθερώθηκε.
1: Οι γιατροί, λέει, λοιπόν, διέγνωσαν παροδική σφαιρική αμνησία, μια σπάνια νευρολογική πάθηση που προκαλεί ξαφνική προσωρινή απώλεια μνήμης.
0: Μάλιστα. Απ' τη χαρά ήταν, παιδιά, απ' τη χαρά ήταν. Η γυναίκα ελευθερώθηκε. Μπράβο,
1: πόσο πρόσεχε όταν πηγαίνεις στην τουαλέτα.
0: Εγώ.
1: Ναι,
0: ναι, προσέχω.
1: Να προσέχεις,
0: ναι,
1: γιατί μπορεί να βγεις και να μην θυμάσαι τον Κυριάκο.
0: Όχι, αυτό δεν γίνεται με τίποτα.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Κυριάκος?
0: 11, το αγόρι μου.
1: Ένα χρόνο θα θυμάσαι, μόνο που γέννησες.
0: Όχι, έλα.
1: Και θα βγεις από την τουαλέτα και θα πεις.
0: Όχι.
1: Πώς μεγάλωσε έτσι, ποιος είναι αυτός που είναι μπροστά μου?
0: Όχι, όχι.
1: Εγώ ένα μωρό θυμάμαι.
0: Δεν μπορεί μια τουαλέτα να κάνει να ξεχάσει το παιδί.
1: Να κι όμως, εδώ μπροστά μας, το λέει, εδώ, ολοκάθαρα.
0: Όχι, δεν τα πιστεύω.
1: Ότι για 8 ώρες δεν θα θυμάσαι τον Κυριάκο.
0: Πάρα πολύ ωραία, εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι. Αλλά δημιουργούμε έτσι, σου είπα, φοβία εσωτερικά στον κόσμο,
1: ναι,
0: να μην μπορεί να απολαύσει και αυτό που πρέπει να απολαύσει. Δηλαδή,
1: μα για κάποιους μπορεί να είναι, σου λέει, θα ξεχάσω 10 χρόνια. Πάω τώρα τουαλέτα.
0: Θα γίνει ο χαμός. Εντάξει.
1: Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι ανάλογα τι κίνητρα έχεις.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φτάνει. Τέλος.
1: Τώρα θα σε πάω.
0: Για πάνε με.
1: Στο ολοκαίνουργιο τραγούδι της Ιουλίας Καραπατάκη.
0: Καραπατάκη.
1: Ο τίτλος του τραγουδιού είναι.
0: Εμείς αυτά έχουμε ακούσει όλα τα τραγούδια. Τι ολοκαίνουργιο, πόσο ολοκαίνουργιο.
1: Ολοκαίνουργιο. Μέσα μου λέγεται το τραγούδι.
0: Α, okay.
1: Ή του ονείρου η φωτιά. Είναι μαζί με τον Άγη Παπαπαναγιώτου. Λοιπόν. Και
0: προβληματισμένο
1: έχει,
0: το βλέπω.
1: Όχι, δεν σε, απλά προσπαθώ να στο παρουσιάσω. Και έχει και τα χάλκινα μέσα.
0: Α, θα μ' αρέσει τότε.
1: Λοιπόν, ναι, το ξεκινάω.
0: Πάμε.
1: Ήδη άρχισες να λυγίζεις το κορμί σου.
0: Ναι, τα χάλκινα με ξεσηκώνουν. Μ' αρέσει. Ορίστε. πάρα πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λίγο παραδοσιακό μου κάνει.
1: Ναι, χάλκινα είναι, κυρία μου, τι θες.

0: εντυπώσεις.
1: Λοιπόν, θα είμαι απολύτως ειλικρινής. Mm-hmm. Η μουσική με ενθουσίασε πιο πολύ από το σύνολο του τραγουδιού.
0: Να σου πω κάτι.
1: Για πες.
0: Όταν το ξανακούσεις, mm-hmm, θα έχεις τελείως διαφορετική άποψη.
1: Γιατί? Καλύτερη ή χειρότερη? Τι εννοεί?
0: Καλύτερη.
1: Καλύτερη. Συνήθως έτσι γίνεται.
0: Είναι, ξέρεις, η πρώτη φορά που το ακούς, κάτι σε τραβάει. Mm-hmm. Τη δεύτερη φορά σου αρέσει ο συνδυασμός. Την τρίτη φορά λες ωραίο τραγούδι.
1: Κοίταξε, είναι χαρούμενο.
0: Ναι.
1: Εμένα σου είπα τα χάλκινα μιλάνε στην καρδιά μου αυτομάτως. Οπότε mm-hmm, μπορεί να βιαστώ και να βγάλω ένα αποτέλεσμα, να πω την άποψή μου. Αλλά η μουσικούλα ήταν πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, η Καραπατάκη είναι ούτως ή άλλως μια πολύ καλή ερμηνεύτρια. Ίσως να ισχύει και αυτό που λες. Δηλαδή σε μια δεύτερη ή σε μια τρίτη.
0: Ξέρεις
1: όμως τι γίνεται. Είμαι λίγο άνθρωπος των πρώτων εντυπώσεων. Δηλαδή ξέρεις, γιατί έχεις ακούσει τραγούδια, λοιπόν, τώρα δημιουργίες που μετά που τα άκουσες λες, όπα.
0: Ναι. Πάντα δίνεις τη δεύτερη ευκαιρία. Δηλαδή, θα σου πω, το θέμα είναι να σε τραβήξει κάτι στο τραγούδι.
1: Okay.
0: Είναι πολύ βασικό. Ναι. Έτσι, σε τράβηξε αυτή τη στιγμή τα χάλκινα.
1: Ναι, μένα, ναι.
0: Και σε ενθουσίασε ο ρυθμός.
1: Ναι.
0: Πίστεψέ με, όταν το ακούσεις δεύτερη φορά που θα ακούσεις και το στίχο, θα μείνεις και
1: εκεί. Θα έχω πιο ολοκληρωμένη ίσως και άποψη.
0: Είναι δεδομένο.
1: Ναι.
0: Αυτό
1: ναι,
0: το λέω ξεκάθαρα.
1: Διαφωνώ, ναι, το πιστεύω.
0: Έτσι
1: καταρχήν
0: είναι.
1: Ισχύει, όταν ακούς κάτι, είναι η πρώτη εντύπωση που παίζει το ρόλο της, αλλά μετά τη δεύτερη και τρίτη φορά είναι και άλλα
0: δίνεις
1: στοιχεία.
0: Και άλλα σημεία.
1: Είναι και άλλα στοιχεία που ισχύει. Συμφωνώ απολύτως. Περίεργο για μένα και σένα.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι έχεις πάθει τώρα.
1: Δεν ξέρω, εσύ κάτι έπαθες.
0: Εσύ έχεις πάθει κάτι.
1: Τώρα και λες πράγματα που με κάνουν και με αναγκάζουν να συμφωνήσω, οπότε υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Θα σε εξετάσω για πυρετό.
1: Δεν ξέρω, να εξεταστείς μόνος σου. Βάλε θερμόμετρο.
0: Εγώ δεν έχω.
1: Εσύ. Δεν μπορεί τώρα να με αναγκάζεις να συμφωνώ μαζί σου. Κάτι έχεις πάθει εσύ.
0: Τραγουδάκι διαφημίσεις, επανερχόμαστε. Μπας και τα βρούμε.
1: Ούτε καν.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Μας κράτησαν. Μας στήριξαν. Μας έμαθαν να προχωράμε. Είναι η σειρά μας να σταθούμε δίπλα τους. Με σεβασμό, με φροντίδα, με πράξεις. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι ή μέσω mail στο γύραστημανα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Δεύτερο μέρος, κατάλληλα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Είναι η Γεωργία Μιχαηλίδου και απέναντι.
1: Είναι ο Δημήτρης Αβάκος ακριβώς απέναντι.
0: Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9 εδώ από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο, όπως κάθε Τετάρτη, εδώ και από τον Οκτώβριο που ξεκίνησε η σεζόν, μέχρι και τέλη Ιουλίου θα είμαστε εδώ
1: ζωντανά,
0: μαζί σας.
1: Ζωντανά κάθε Τετάρτη εδώ.
0: Αύγουστο και Σεπτέμβριο κάνουμε ένα διαλυματάκι έτσι να γεμίσουμε λίγο μπαταρίες.
1: Και τον
0: Οκτώβριο πάλι
1: λίγο
0: εδώ για τη νέα σεζόν.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Να στείλω τα φιλιά μου στη Σταυρούλα και στην Κατερίνα που έχουν κάνει το σπίτι εργαστήριο για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
0: Όχι, μην το λες, Δεν κάνει.
1: Δεν κάνει, αλλά να περνάτε καλά κορίτσια, καλό καφεδάκι, καλή δουλίτσα.
0: Γεια σου Σταυρούλα, γεια σου Κατερίνα. Αυτά.
1: Μια χαρά.
0: Δεν την ξέρω την Κατερίνα, αλλά
1: η ξαδέρφη της είναι. Μια χαρά.
0: Γεια σου ξαδέρφη της Σταυρούλας Κατερίνα. Ποια πόλη κατέκτησε για δεύτερη φορά τον τίτλο της καλύτερης στον κόσμο για να ζεις?
1: Καλέ, η Ξάνθη, τι το συζητάς τώρα?
0: Όχι, μακριά ανοιχτωμένη είσαι.
1: Γιατί ρε Σιδελέκτρη, γιατί?
0: Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα κατακτά την κορυφή της παγκόσμιας κατάταξης βιωσιμότητας του EIU, αφήνοντας πίσω της τη Βιέννη που κυριαρχούσε για 3 χρόνια.
1: Η Βιέννη, μάλιστα.
0: Κυριαρχούσε για 3 χρόνια, την άφησε πίσω της όμως. Σε έναν κόσμο που αλλάζει με πρωτοφανείς ρυθμούς, ορισμένες αξίες παραμένουν σταθερές. Μία από αυτές είναι η ποιότητα ζωής. Και η Κοπενχάγη αποδεικνύει ότι
1: εντάξει,
0: γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλη πόλη πώς να την εξασφαλίζει. Η πρωτεύουσα της Δανίας διατήρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τον τίτλο της πιο βιώσιμης πόλης στον κόσμο σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Economist Intelligence Unit.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτά.
1: Κοίταξε, η Κοπενχάγη έχω ακούσει, γιατί είναι από τις ευρωπαϊκές πόλεις που την έχω πάει, ότι είναι όντως πολύ φιλική προς τους κατοίκους της εκεί, γιατί έχει ποδηλατόδρομους, έχει ποδήλατα, είναι πάρα πολύ εύκολο να κινηθείς εκεί. Δεν ξέρω, όταν θα πάω θα σου πω.
0: Η ιδανική πρωτεύουσα απέσπασε την υψηλότερη δυνατή βαθμολογία με 3 βασικούς τομείς. Την σταθερότητα, τις υποδομές και την εκπαίδευση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Πολύ βασικά, πολύ βασική κλάδη.
0: Ναι, ήταν πρώτη σε κατάταξη μεταξύ 173 πόλεων.
1: Μια χαρά. Από την Ελλάδα ήταν καμία, έτσι, από περιέργεια.
0: Δεν μου δίνει αναλυτικά την κατάσταση.
1: Όχι, δεν σου δίνει αναλυτικά την κατάσταση. Ναι. Δεν πειράζει.
0: Είναι στην, θα σου πω τώρα, αν θέλεις λίγο παραπάνω, στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Βιέννη.
1: Στην τρίτη θέση. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι αλλά οι άνθρωποι που μένουν εκεί μόνιμα μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη, ναι.
0: Στην τρίτη θέση, είναι η Μελβούρνη.
1: Ούτε από εκεί έχω άποψη.
0: Ενώ στην έκτη θέση βρίσκεται το Σίδνεϊ.
1: Μάλιστα, Αυστραλία δηλαδή μεριά. Αυτό το πιστεύω να σου πω.
0: Η Ζυρίχη μοιράζεται, λέει, τη δεύτερη θέση με την Βιέννη.
1: Καλά, τώρα η Ζυρίχη μιλάμε για ένα οικονομικό τέτοιο πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες. Πολύ ακριβή πόλη, πολύ υψηλό το βιωτικό επίπεδο. Εντάξει, είναι λογικό να έχει κάποιους τομείς που είναι λίγο καλύτεροι.
0: Η Ιαπωνία με την Οσάκα κατέκτησε την 7η θέση.
1: Για άλλους λόγους φαντάζομαι επίσης. Εξαιρετικά.
0: Στη 10η θέση ήταν το Τόκιο.
1: Όχι τώρα, τι, το Τόκιο, ναι, από άποψη τεχνολογίας, από άποψη εξέλιξης, ναι.
0: Η Νέα Υόρκη στην 66η θέση, 66η.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν αναφέρει κάτι
1: για την Ελλάδα. Δεν πειράζει.
0: Νομίζω ότι πρέπει να είναι πολύ πολύ κάτω.
1: Δεν πειράζει.
0: Μήπως κατεβαίνει και κάτω από, από τα 100.
1: Ναι, δεν πειράζει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε και εμείς.
0: Καημένοι
1: κάποια στιγμή, ίσως να.
0: Ναι, ποδηλατόδρομος, ας πούμε, στην Αθήνα, που είναι ακριβώς.
1: Όχι, υπάρχει. Δύσκολα. Ναι. Αυτά τα πράγματα είναι σε πόλεις που έχουν γίνει πολύ πιο μετά και έχουν προβλεφθεί κάποια πράγματα, οπότε είναι πολύ πιο εύκολο να γίνουν. Ή τέλος πάντων έχει την οικονομική επιφάνεια η πόλη να κατασκευάσει τέτοιου είδους πράγματα.
0: Λοιπόν, αν έχετε κι εσείς κάτι να αναφέρετε, έτσι να πείτε και να μας πείτε, ναι, για να ξέρουμε ότι είστε στην παρέα μας. 2541-066-604 και 66-605 ή στέλνετε μηνυματάκι Viper 697-0266-140. 697-0266-140.
1: Τα ντιν-ντιν που ακούς προηγουμένως.
0: Ναι, η Σταυρούλα.
1: Η Σταυρούλα που μας στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά.
0: Α, ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Σταυρούλα.
1: Ναι, και περνάνε πια χαρά και εμείς την αγάπη μας τους στέλνουμε.
0: Εντάξει, να πάω σε τραγούδι τώρα, πολύ μιλήσαμε.
1: Εννοείται.

μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάθια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Λαύρη της Μαχαιρίτσας, μάτια δίχως λογική, από το διάλειμμα κρατάει δύο ζωές της δεκαετίας του 90. Ναι. Τραγούδι που έχει διαχρονικό και δεν ξέρω.
1: Ένα τραγούδι που μιλάει στην καρδιά μου, μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι. Το ξέρεις ότι μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο τραγούδι και είδες ότι όταν ένα τραγούδι είναι ωραίο, ταξιδεύει στον χρόνο. Έχει τη δική του πορεία,
0: πάντα,
1: ρε παιδί μου. Έχει τη δική του πορεία.
0: Δεδομένο. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, όταν μιλούσαμε για οικονομική δύναμη, σκεφτόμασταν κυρίως χώρες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λέγαμε η οικονομία της Αμερικής, η βιομηχανία της Γερμανίας, η τεχνολογία της Ιαπωνίας, η ανάπτυξη της Κίνας.
1: Ισχύει.
0: Έτσι. Σήμερα όμως τα πράγματα αλλάζουν.
1: Για πες μου.
0: Το μεγάλο χρήμα, οι δουλειές, οι επενδύσεις και οι ευκαιρίες μαζεύονται όλο και περισσότερο σε συγκεκριμένες πόλεις. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Oliver Wyman Forum, μέσα στις επόμενες δεκαετίες, μόλις 20 μεγάλες πόλεις θα φτιάχνουν περίπου τα 2 τρίτα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Δηλαδή ένα τεράστιο κομμάτι του πλούτου του πλανήτη θα παράγεται σε λίγα μόνο αστικά κέντρα. Στη λίστα βρίσκονται πόλεις όπως το Τόκιο, η Νέα Υόρκη, η Σεούλ, το Λονδίνο, η Σαγκάη, το Λος Άντζελες, το Παρίσι, το Πεκίνο, η Σιγκαπούρη, το Χονγκ Κονγκ, το Σικάγο, το Ντουμπάι, το Ντάλλας, το Χιούστον, η Ουάσιγκτον, το Τορόντο, η Ατλάντα, το Σαν Φρανσίσκο, η Μουμπάι και η Μανδρίτη, και δεν έχω να σου αναφέρω ελληνική πόλη.
1: Ναι, όχι, δεν θα είχες να μου αναφέρεις ελληνική πόλη, δυστυχώς, παρόλο που έχουμε πολύ μεγάλες, θα το πω βιομηχανίες, δεν είναι βιομηχανία, τέλος πάντων έχουμε βιομηχανίες βαριές, οι οποίες όμως ίσως να μην αξιοποιούνται έτσι όπως θα έπρεπε. Μιλάω για τον τουρισμό, μιλάω για την κτηνοτροφία, μιλάω για τη γεωργία. Έχουμε δηλαδή κλάδους που θα μπορούσαμε να είμαστε υπερδύναμοι. Έχουμε την ναυτιλία, βέβαια, η οποία ναυτιλία μας είναι πολύ ψηλά.
0: Η μόνη που ανθίζει στην
1: Ελλάδα. Αυτό είναι ψηλά. Μα θα μπορούσαμε και σε άλλους τομείς και κλάδους. Παρ' όλα αυτά, για κάποιον λόγο μυστήριο, δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά.
0: Έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση εδώ στην πλατεία, αν δεν έκανα ξέρεις.
1: Ναι, τι είναι, ακούω και
0: πανικός
1: κόμμες, γίνεται, ναι. Γιατί έτσι, τι έγινε,
0: γιατί
1: κάτι.
0: Είναι ένα φορτηγό που έχει κολλήσει και έχει κόψει την κυκλοφορία και φυσικά δεν τον ενδιαφέρει και όλοι έχουν...
1: Αχ, λίγο αυτή η ενσυναίσθηση, να γι' αυτό δεν γινόμαστε υπερδύναμη, κατάλαβες, γιατί ο καθένας είναι για την πάρτι.
0: Δίπλο παρκαρισμένο φορτηγό και δεν μας
1: λίγο ενδιαφέρει. Αυτό για την πάρτι μας, να το σταματήσουμε, μπας και γίνουμε υπερδύναμη, δεν θα γίνουμε, αλλά μπας και πάμε λίγο καλύτερα. Η αλήθεια είναι.
0: Το άλλο με το ξέρεις.
1: Ναι, τέλος πάντων. Εν πάση περιπτώσει. Ναι, είναι λογικό να πηγαίνει η δύναμη σε πόλεις, γιατί όπου ήταν στα μεγάλα αστικά κέντρα, εκεί που υπάρχει η παραγωγή, εκεί ανθίζει και υπάρχει και μεγαλύτερος πλούτος. Λογικό.
0: Δυστυχώς, έτσι πάει το πράγμα.
1: Βλέπεις όμως ότι στην ίδια χώρα δεν έχουμε την ίδια ανάπτυξη παντού όπου συγκεντρώνεται η βιομηχανία της κάθε χώρας. Μιλάμε πλέον για μεγάλα αστικά κέντρα και όχι στο σύνολο της χώρας.
0: Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω κατά πόσο οι άνθρωποι που ζουν σε τέτοιες πόλεις απολαμβάνουν τη ζωή τους. Γιατί γίνονται τεράστια αστικά κέντρα που δεν έχουν τις ανάλογες υποδομές για να υποστηρίξουν τόσο πολύ κόσμο. Προσπαθούν βέβαια, αλλά και η ζωή των ανθρώπων γίνεται ένα μαρτύριο λόγω κίνησης και αυτά μέχρι να πάρει από τη δουλειά στο σπίτι.
1: Όχι, ξέρεις. Για τέτοια μεγάλα αστικά κέντρα η ζωή τους είναι δομημένη τελείως διαφορετικά. Καταρχήν για τα συγκεκριμένα αστικά κέντρα που μίλησες, δεν ξέρω για όλο τον πλανήτη, αλλά για αυτά που ανέφερες, σε αυτά που αναφέρθηκες, συνήθως τα κέντρα τους είναι οι δουλειές τους. Έχουν άριστα δίκτυα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν μένει κανένας στο κέντρο. Ίσα-ίσα τα κέντρα είναι υποανάπτυκτες περιοχές. Δεν είναι περιοχή για να μείνεις. Μένουν όλοι εκτός των αστικών αυτών μεγάλων πόλεων. Και έχουν και κάτι σπιταρώνες που δεν το συζητάμε, γιατί συνήθως είναι και καλοπληρωμένοι.
0: Προλαβαίνουν να πάνε.
1: Ναι, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γιατί κανένας δεν σου χαρίζει λεφτά. Δουλεύεις αρκετά και τα βγάζεις. Η αλήθεια είναι. Αλλά ναι. Μετακινούνται με τα μέσα, όχι τόσο με ιδιωτικά μέσα, όσο με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Big Charlie που είναι μαζί μας και σε αυτό το μέρος της εκπομπής. Είναι στο δεύτερο χιλιόμετρο Charles Πετινού και εκεί θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για την καθημερινή χρήση και φυσικά ό,τι χρειάζεστε για να διακοσμήσετε το σπίτι σας, να οργανώσετε το σπίτι και την κουζίνα, ό,τι θέλετε έτσι για παιχνίδια να βρείτε για τα
1: παιδάκια
0: σας
1: και εννοείται
0: παιχνίδια για τη θάλασσα και ό,τι αξεσουάρ χρειάζεστε για την παραλία θα τα βρείτε εκεί στο Big Charlie, στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, και στις καλύτερες τιμές. Είναι βασικό αυτό. Αν δεν έχετε πάει, κάντε τη βόλτα σας και θα το απολαύσετε και σίγουρα θα βρείτε κάτι που δεν το περιμένετε.
1: Ναι. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι, μου έδωσε πάσα γιατί είπε Big Charlie και εγώ θα πάω σε έναν άλλο Charlie, τον Charlie τον Τζάπλιν, ο οποίος συνήθισε να λέει: πάτε και ζηλεύετε σώματα, μαλλιά και νύχια. Δεν ζηλεύετε καλύτερα καμία ψυχή. Μπας και γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Α, αυτό ξαναπέστο.
1: Να το ξαναπώ τώρα.
0: Ναι.
1: Φτάνει, μία φορά αρκεί.
0: Α, αυτό ξαναπέστο.
1: Ναι.
0: Αυτό ξαναπέστο λέμε.
1: Πάτε και ζηλεύετε σώματα, μαλλιά και νύχια. Δεν ζηλεύετε καλύτερα καμία ψυχή. Μπας και γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι.
0: Έτσι. Ακριβώς. Α, αυτό ξαναπέστο.
1: Εφτά.

0: θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν. Και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Κατάλληλα, εδώ στον Star 888, το ραδιοφωνό όπως το θέλουμε.
1: 25 λεπτάκια, μάλλον 20 για την ακρίβεια, μας έχουν μείνει μέχρι το τέλος. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι συνεχίζετε να είστε στην παρέα μας. Δεν έχετε παρά να καλέσετε στο 2541-066-604, 66-605. Εν τω μεταξύ, καμία από τις λέξεις δεν μου βγήκε με σωστή άρθρωση, δεν έχει καμία σημασία.
0: Έχετε, προσπάθησα.
1: Έρχεται σιγά-σιγά, είναι και η κούραση που βγαίνει. Δεν έχετε παρά να καλέσετε λοιπόν για να μας πείτε μια καλησπέρα, να πάρουμε και λίγο και εμείς τα πάνω μας τελειώνοντας την εκπομπή μας.
0: Και τι έχω να σου πω.
1: Για πες.
0: Στις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν οι διαφημίσεις ήταν δυνατές, τα αναψυκτικά είχαν ακόμα μυθικό στάτους και οι πόλεμοι ανάμεσα στην Pepsi και την Coca-Cola έμοιαζαν με κανονική μάχη αυτοκρατόρων. Η Pepsi αποφάσισε να κάνει στις Φιλιππίνες έναν διαγωνισμό που θα άλλαζε τη ζωή κάποιου τυχερού. Mm-hmm. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι, για πες.
0: Η ιδέα ήταν απλή και πανέξυπνη. Κάτω από τα καπάκια των μπουκαλιών Pepsi, 7-Up και όλες τις μάρκες που είχε εκείνη τη στιγμή, όλα τα προϊόντα υπήρχαν τριψήφιοι αριθμοί. Κάθε βράδυ στην τηλεόραση ανακοινώνονταν ο νικητήριος αριθμός. Όποιος είχε το σωστό καπάκι μπορούσε να κερδίσει από μικρά ποσά μέχρι το μεγάλο έπαθλο, 1 εκατομμύριο πέσος. Για πολλές οικογένειες στις Φιλιππίνες αυτό δεν ήταν απλώς δώρο. Ήταν σπίτι, σπουδές, δουλειά, μια καινούρια ζωή δηλαδή.
1: Προφανώς.
0: Ο διαγωνισμός έγινε φρενίτιδα. Ο κόσμος αγόραζε μπουκάλια, κρατούσε καπάκια, περίμενε κάθε βράδυ μπροστά στην τηλεόραση και στις 25 Μαΐου του 1992 ανακοινώθηκε ο αριθμός που θα έμενε στην ιστορία. Ο αριθμός 349. Ξαφνικά χιλιάδες άνθρωποι πίστεψαν ότι είχαν κερδίσει, οικογένειες πανηγύριζαν, γείτονες αγκαλιάζονταν, άνθρωποι που ζούσαν με ελάχιστα χρήματα νόμιζαν ότι μέσα σε ένα βράδυ είχαν σωθεί. Μόνο που η Pepsi είχε ένα πρόβλημα. Ο αριθμός 349 είχε τυπωθεί σε πολύ περισσότερα καπάκια από όσα έπρεπε.
1: Αλήθεια.
0: Ο αριθμός 349 είχε τυπωθεί σε πολύ περισσότερα καπάκια

0: κατέληξε σε μία από τις πιο σκοτεινές ιστορίες marketing των 90s.
1: Ισχύει, τραγικό λάθος εντωμεταξύ.
0: Γιατί το 349 δεν ήταν απλώς ένας αριθμός σε καπάκι. Ήταν η στιγμή που ένα brand πούλησε ελπίδα σε ανθρώπους που την είχαν ανάγκη και μετά τους είπε «έγινε λάθος».
1: Ξέρουμε τι έγινε μετά, δεν τους αποζημίωσε ποτέ, δεν λέει το
0: όχι,
1: άρθρο.
0: Όχι βέβαια, σου είπε.
1: Ναι, όχι, όχι, δεν. Αυτό είναι μεγάλο σφάλμα, μεγάλο σφάλμα η αλήθεια είναι. Γιατί γεννά προσδοκίες και ειδικά όταν είσαι φτωχός και δεν έχεις τον ήλιο μοίρα και τέλος πάντων τα παίζεις όλα για όλα και ελπίζεις και τελικά σου έρχεται. Το να τρως αυτή τη φούλα δεν είναι ωραίο πράγμα. Δεν
0: καθόλου,
1: είναι ωραίο πράγμα.
0: Καθόλου.
1: Το καταλαβαίνω δηλαδή το μποϊκοτάζ φουλ.
0: Λοιπόν, έχω τώρα να σου μεταδώσω
1: ναι.
0: ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι του Μανώλη Φάμελου.
1: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμη?
1: Είμαι έτοιμη, πανέτοιμη.
0: Τίτλος αυτού, Νότια Προάστια.
1: Okay.
0: Άκουσέ το, μου λες τη γνώμη σου σε λίγο.

0: αρέσει. Έχει έτσι, είναι λίγο. Είναι μελωδικό, είναι, δεν ξέρω, μου βγάζει μια νοσταλγία για κάποιο λόγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό ταξίδι λοιπόν.
1: Μάλιστα. Είτε σε μαθαίνουν και νέα τραγούδια.
0: Πάρα πολύ καλά κάνει.
1: Να ξέρει τι
0: έτσι, να γίνονται καινούργια τραγούδια, να δημιουργούνται. Ωραίο πράγμα.
1: Έχει να πει κάτι να σου θυμίσω και ένα παλιό.
0: Τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να μου θυμίσει. Δεν το έχουμε ακούσει, δηλαδή τώρα στα κοντά. Θα μου το θυμίσει όντω ή το ακούσαμε. Α, ωραίο, ωραίο.
1: Θυμάσαι ή.
0: Στην άκρη των πόσο σε θέλω.
1: Πάλι καλά. Διαπίστωσε ότι δουλεύει η μνήμη σου.
0: Δουλεύει και είναι και από τα αγαπημένα μου τραγούδια αυτό.

0: Έλα.
1: Σε
0: δηλαδή...
1: τραγούδια που μου αρέσουν δεν θα ανοίγεις κατευθείαν το μικρόφωνο. Θα εκτεθούμε αναπανόρθωτα. Και χαλάω και το τραγούδι δηλαδή. Ναι, ναι, φώναζα εκείνη την ώρα, όχι απλά. Ναι.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Εδώ έχουμε βάλει τις ειδοποιήσεις. Α, κάτι συμβαίνει εκεί. Έχουμε βάλει ειδοποιήσεις, εδώ χαμός γίνεται. Τίποτα
1: είδες,
0: εσύ.
1: Είδες μόνο σου το πρόσεξε. Δεν είχα προσέξει ούτε αυτό.
0: Φαντάσου, έχει όμως. Έχει το άλλο, το βλέπεις.
1: Έχει ναι. Το φως, ναι, έπρεπε, αλλά είναι χαμένη στο τραγούδι.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε τώρα να δεις.
1: Για πες.
0: Αυτά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά τραγούδια όπως αυτό που πραγματικά εμένα μου φέρνουν αναμνήσεις συναυλίας.
1: Mm-hmm. Αυτό που έτσι. Ακούσαμε ή θα ακούσουμε.
0: Όχι. Αυτό που ακούσαμε.
1: Αυτό που ακούσαμε, μπράβο, γιατί και εγώ
0: επειδή μου φέρνει αυτό, στο ναι. Μυαλό αναμνήσεις από ωραίες στιγμές, από συναυλίες που είχαμε πάει, που τις ευχαριστηθήκαμε, που τις ζήσαμε από κοντά. Δεν ξέρω. Τα τραγούδια μου ξυπνάνε πολλές αναμνήσεις.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και συνεχίζουν να γίνονται συναυλίες, να είσαι μικρός ακόμη, αντέχουν τα πόδια εκεί μέση σου. Οπότε μπορείς να πας σε πάρα πολλές συναυλίες ακόμη. Νιάτο.
0: Εννοείται πως θα πάω. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Κανονικά.
0: Εννοείται.
1: Την επόμενη μέρα όμως θα με πάρεις τηλέφωνο.
0: Τι εννοείς?
1: Ή θα σε πάρω τηλέφωνο, να ξέρεις. Τη συναυλία την επόμενη μέρα.
0: Γιατί?
1: Νιάτο.
0: Γιατί?
1: Για να ρωτήσω, ρε παιδί μου, αν σου άρεσε η συναυλία.
0: Οκ. Okay. Κανένα πρόβλημα.
1: Σύντομα θα πας σε καμία, να ξέρω.
0: Δεν θα σου το πω.
1: Να με ενημερώσεις. Όχι, όχι. Πρέπει να με ενημερώσεις.
0: Πρέπει
1: να με ενημερώσεις πότε θα πας, γιατί δεν θέλεις να το βγάλω
0: κάτι
1: από μπροστά.
0: Κάτι υπονοείς τώρα αυτό.
1: Γι' αυτό το κρατάω από πίσω.
0: Υπονοείς τώρα και δεν θα σου δώσω την ευχαρίστηση.
1: Κοίταξε, θέλεις να μιλήσω ανοιχτά?
0: Όχι, πάω σε τραγούδι.
1: Άσε με λοιπόν να υπονοώ.
0: Μαχαίρια τώρα τα φιλιά σου. Θα το πω αλλιώς.
1: Πάλι θα με βγάλει στον αέρα.
0: Μαχαίρια τώρα τα λόγια σου.

0: Δεν με πιάσες να τραγουδάω.
1: Πάλι καλά να λες.
0: Ναι, γι' αυτό τραγουδούσα εσωτερικά. Απλά κουνιόμουν. Τραγουδούσα εσωτερικά, ναι.
1: Το ευχαριστήθηκες. Η Πέννη από τους Όναρ ήταν αυτή. Η Πέννη Ραμαντάνη που...
0: Η γλυκιά μας Πέννη, είναι αυτό το πολυτάλαντο πλάσμα που καταπιάνεται με πάρα πολλά πράγματα.
1: Και καλά κάνει, αυτή είναι η ζωή.
0: Δημιουργική γραφή, συγγραφέας, διαβάζει βιβλία, απίστευτα πράγματα, την παρακολουθώ και είναι τρομερή. Και φωνάρα βεβαίως, έτσι
1: μην εννοείται.
0: Δεν το συζητώ. Αυτά, γιατί με κοιτάζεις έτσι?
1: Γιατί περιμένω τι θα πεις.
0: Ήρθε το τέλος.
1: Κρέμω μου από τα
0: ήρθε
1: χίλια.
0: Ήρθε το τέλος. Δημήτρη, ήρθε το τέλος.
1: Δηλαδή
0: τώρα κάπου θα πρέπει να χειροτήσουμε τον κόσμο σιγά σιγά και να δώσουμε ραντεβού για την άλλη τσάτη. Και η επόμενη τσάτη είναι η τελευταία που θα είμαι στο στούντιο. Θα πρέπει να μου κάνεις πάρτι.
1: Τι θα σου κάνω, πάρτι?
0: Πάρτι, ναι.
1: Σφίξου και έρχεται.
0: Γλυκούλη, είσαι τόσο γλυκούλη. Πραγματικά
1: πάντα,
0: θα περιμένω. Θα σφιχτώ όλη την εβδομάδα για να έχω απώλεια μνήμης 10 ετών. Να ξέρεις. Όλη δικιά σου θα είναι η απώλεια.
1: Θα με ξεχάσεις, δηλαδή.
0: Δεν θα σε ξεχάσω καθόλου.
1: Τελείως.
0: Μέχρι την άλλη Τετάρτη. Μετά την άλλη
1: Τετάρτη.
0: Δεκαετής αμνησία. Να ξέρεις. Λοιπόν, ναι. Κάπου εδώ τελειώσαμε. Να σοβαρευτούμε και λίγο. Δηλαδή, πραγματικά τώρα, Δημήτρη. Δεν αμφιβάλλω.
1: Σοβαρό τη μηδέν.
0: Πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω αυτά που ακούω.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα? Σε βλέπω και δεν μπορώ να τα αναγνωρίσω όλο αυτό που ακούω.
0: Μπορεί να συνεχίσω πολλές ώρες έτσι, αλήθεια.
1: Κι εγώ, κι εγώ. Πάρα πολύ.
0: Είναι που γίνεσαι μιούσο, είναι και σαν.
1: Και μένα, ναι. Έχω αυτό το ταλέντο.
0: Αυτό το accent, σου βγαίνει φυσικό.
1: Πάρα πολύ. Και σε συνδυασμό με εσένα.
0: Εσύ από πού είσαι?
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Δεν ξέρεις. Γκάμψε Οχάιο. Αλλά έχω κατεβολές και από Ρουμανία. Έχω κατεβολές και από λίγο.
1: Είναι πάρα πολλές πόλεις.
0: Ναι, έχω κατεβολές, πολλές κατεβολές. Έχω, γιατί όπως καταλαβαίνεις, είναι και λίγο Αμερικάνικο, είναι και λίγο.
1: Αγίπτικο,
0: είναι και λίγο. Είναι λίγο ό,τι να είναι.
1: Όλο μαζί.
0: Όλο μαζί και βγαίνει αυτό που βγαίνει. Και λίγο στο Λονδίνο καμιά φορά. Ναι, είναι λίγο ό,τι να είναι. Είμαι παγκόσμιο τύπο. Ναι.
1: Αυτό με έχει συγκλονίσει σε σένα.
0: Έτσι είναι παγκόσμια.
1: Γι' αυτό κάνω παρέα μαζί.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θέλει μια εκπομπή να την κάνουμε έτσι?
1: Θα φύγει. Θα φύγει όλο ο κόσμο.
0: Τι κάνουν αυτοί οι τρελοί εκεί? Ναι, είμαστε τρελοί, δεν το κρύβουμε άλλωστε.
1: Πολύ τρελοί. Κόκκινο πιάσαμε.
0: Εντελώ.
1: Αντάβω κόκκινο.
0: Αντάβω κόκκινο και κόκκινα. Και τα λαμπάκια των ακροατών. Λοιπόν, γι' αυτό έρχεται το τέλο να ησυχάσουν λίγο οι άνθρωποι να ακούσουν. Μουσικούλο να φτιάξει το αυτί του.
1: Γι' αυτό θα ανανεώσουμε το ραντεβού μα για την επόμενη Τετάρτη. Λίγο μετά τις 7 και φυσικά είμαστε και κάθε Δευτέρα λίγο μετά τις 6 εδώ.
0: Μα θα σκάσεις όμως, αυτό το έχεις καθιερώσει τις τελευταίες εκπομπές. Θα σκάσεις. Δεν θα μιλάς για τη δική σου εκπομπή μέσα στη δική μας την εκπομπή. Σου απαγορεύω.
1: Την επόμενη εκπομπή σε περιμένω.
0: Όχι.
1: Μου το έχεις υποσχεθεί.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Δευτέρα μετά τις 6, συνθέσεις του χρόνου.
0: Συνεχίζει,
1: θα είμαστε εδώ μαζί για να ακούσουμε και παλιά και νέα τραγούδια.
0: Εγώ δεν θα είμαι τη Δευτέρα, εδώ θα τα πούμε.
1: Να είσαι. Γιατί μου το έχεις υποσχεθεί, κοντεύει να τελειώσει η σεζόν και ακόμα τίποτα.
0: Τίποτα, Δημήτρη.
1: Να είστε όλοι καλά, καλό υπόλοιπο εβδομάδα.
0: Έτσι θα χαιρετούσε πάρα λίγο. Να είστε όλοι καλά. Θα πας στο σπίτι και θα μιλάς έτσι.
1: Okay.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης και η αγαπημένη μας μουσική 24 ώρες το 24ωρο. Bye bye από μένα.
0: Φιλιά, πολλά, ραντεβού την άλλη Τετάρτη. Bye bye και από μένα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Το πρωί που σηκώναμε, πηγαίνω έξω στον κήπο, έχουμε τον καλύτερο κήπο.
3: Κάνεις μια βόλτα, μυρίζεις τα λουλούδια και ανοίγει η καρδιά σου. Μοναξιά δεν υπάρχει, έχουμε καλή παρέα και περνάμε ωραία.
4: Τραγουδάμε όλη την ημέρα.
5: Ευτυχώς το γεροκομείο μας έχει και την εκκλησία του και χωρίς την εκκλησία εμείς δεν μπορούμε.
6: Οι νοσηλευτές είναι πάντα κοντά μας και μας προσέχουν πάρα πολύ.
0: Αυτοί είναι οι δικοί μας άνθρωποι που τους νοιαζόμαστε και τους φροντίζουμε καθημερινά με όλες μας τις δυνάμεις. Γεροκομείο Ξάνθης Μέγας Βασίλειος. Η ζωή μπορεί να είναι όμορφη και στην τρίτη ηλικία.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχόπτωση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Για Θεσσαλονίκη, Κόμποτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να στείλουν επιγόντως στην έξοδο 3.
1: Ενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως η πίεση της μάσκας αν αυτές τις ενδείκτημα θα πέσουν αυτόματα πάνω από το κάθισμά σας. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

0: σε ζητάω.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη 6 με 8 το απόγευμα στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
4: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star

Κι εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

φως, όμως πήραν των ματιών σου το μπλε. Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά μου, το δικό μου για πάντα ήταν για σένα ποτέ. Τόσα χρόνια ζει μέσα μου θλίψη.

σ' αγαπώ, σ' αγαπάω, συνειρημένο ή όχι, είναι πια χαραγμένο στις καρδιάς τις ρογμές. Όσο ζω κι αναπνέω ξεχυλίζει, αν ο αίμα βουίζει, αγατή στις σκεπές.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Ένας άνθρωπος μόνος του μπορεί να κάνει λίγα. Μια πόλη ολόκληρη όμως μπορεί να κάνει θαύματα. Ήρθε η ώρα να στηρίξουμε αυτούς που μας μεγάλωσαν. Η γύρα στη ΜΑΝ ΑΕ ανοίγει το δρόμο για την επέκταση του γυροκομείου μας και μας καλεί να γίνουμε κομμάτι της. Με 100 ευρώ αποκτάς τη δική σου μετοχή σε αυτή την αλυσίδα αγάπης. Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο 693 23 82 723 ή στο 254 10 23 114, 8 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Ή μέσω mail στο γύραστημάναλφα.gmail.com. Διάθεση μετοχών έως 31 Ιουλίου 2026. Γίνε συμμέτοχος στην ελπίδα. Γίνε συμμέτοχος στο γυροκομείο της καρδιάς μας.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
5: Αυτό είναι για την Σοφία και για την Ευγενία μου.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
3: Τα άτομα που καταναλώνουν πρωινό έχουν περισσότερες πιθανότητες να έχουν χαμηλότερο σωματικό βάρος, να κάνουν πιο υγιεινές διατροφικές επιλογές μέσα στην μέρα, να έχουν καλύτερους δείκτες υγείας και τέλος να έχουν μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης συμπτωμάτων κατάθλιψης συγκριτικά με αυτούς που προτιμούν απλά έναν καφέ. Με το σωστό πρωινό ζούμε καλύτερα.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 92,6.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: να σε ακούσουν
1: και να την ακούσουν
0: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
4: Εσείς Παΐρους μένεις στα Πατήσια, ε?
5: Ναι.
4: Από καιρό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι πολλά? Δηλαδή είναι ένα Πατήσι εδώ, ένα εκεί και ένα παραπέρα και όλα μαζί τα λέμε Πατήσια? Όπως τα Επτάνησα, που είναι Επτάνησιά και τα λέμε Επτάνησα.
0: Ακούτε Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Ξεγράψτε με απ' τα καταστοιχά σας. Στον κόπο σας δεν μπαίνω και στα έργα σας. Γυρίζω τις πλάτες.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κοιμήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
4: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.

0: Και στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Κάιμος αλήθεια να περνώ.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 88,4.

ένιωσα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές, κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Φανατικά.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

γεμάτος ο βυθός με τέτοιους δίτες. Είναι γεμάτος

τσίβελε στην πόλια. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο, σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέρανε από πίσω.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
6: Τι ψάχνεις?
7: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
6: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
6: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.